0: εγώ είναι.
1: Ωραία, η ξεπίρα δρόλογο παραπλή.
0: Ατρέγε το γνή.
1: Ωραία, ζήγε το κόσμο.
2: IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. IOM Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.